0: Θεῖνον Ἰησοῦ Χριστῷ το Υιὸ του Θεού ημών. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Γεια σας. Δούδα μαμάν ουήν ηλάχων χάζα

Χριστός αυτόν φεύγων χρυνή εθμών αυκόρφε μεθμό χεν τεύγων αφεθρε εμποών χερου οίν ιερών εν σοφών φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβησίτ εμεπκάχη νι εμνότην τί αμήν τεφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακη εμεφμού εμπούες γεμγόμην αμονή εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ μπέβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπιτσίσιν εμαφ έχον ενεύμα εν εμτών, αφ ναχμο εθ δε μπεφραν, αφ ουόν εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οι